6 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα Peppers και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα εδώ στο πρωινό Pepper. Το πρωινό Pepper μόλις ξεκινάει. Είναι ο Θοδωρής Μπαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Ξεκινάει με καινούρια μέρα και μια καινούρια εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 13 του μηνός. Καμία γρουσουζιά, έτσι. Σωστά, καλά θυμάμαι.
1: Ούτε Δευτέρα και 13.
0: Ούτε Τρίτη και 13. Ούτε Παρασκευή και 13. Ούτε τίποτα. Απλά ένα 13.
1: Μπορεί σε κάποια χώρα να είναι το. Το 13 γενικά είναι ένα αριθμό.
0: 13, ναι, δεν είναι.
1: Αλλά τώρα Δευτέρα και 13 θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι. Α, ξέρεις τι πρόσεξα. Μπράβο, τώρα που το θυμήθηκες. Πρόσεξα ότι η τελευταία. Δεν θυμάμαι με ποια εταιρεία ταξίδεψα τώρα πριν δύο εβδομάδες. Είχε νούμερο 13.
1: Ναι, μα
0: δεν έχω. Ενώ οι περισσότερες δεν έχουν.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και μόλις τον πήρα χαμπάρι, γιατί ήμουν εγώ το 12. Και λέω μετά θα πάει 14. Και το είδα και λέω, Παναγία. Μωρό ταξιδάκι θα κάνουμε.
1: Υπάρχει κάποιος ανοξίστης που δεν έχει 13ο όροφο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν σταματάς δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει, αν δεν σταματά το σανσέρ.
0: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, από γιορτές για να μην ξεχνιόμαστε σήμερα, Σάρα και ηλιόφωτος. Τι είναι ηλιόφωτος, όνομα είναι αυτό.
1: Ηλιόφωτος. Από τον ήλιο. Όλοι είμαστε ηλιόφωτοι.
0: Οσίων ηλιοφώτων, παιδιά, είναι και πολλοί. Ναι. Δεν είναι. Χρόνια πολλά λοιπόν στους ηλιοφώτων. Έχεις εσύ κανένα άλλο.
1: Όχι, εγώ έχω σήμερα την εθνική ημέρα γάμου του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη. Ήταν το 89 σαν σήμερα. Δεν ήταν κυβέρνηση βέβαια τότε ο Ανδρέας, οπότε δεν γιορτάζονταν. Δεν ήταν εθνική επέτειος
0: δηλαδή.
1: Δεν
0: ήταν εθνική επέτειος, ναι, ναι.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Το γλιτώσαμε. Ναι. Το γλιτώσαμε. Ναι. Γιορτάσαμε ήτανε, όλα τα άλλα.
1: Μετά ξαναμπήκε το 94 νομίζω ξανά την εξουσία. Οπότε,
0: ναι.
1: Το 94 πέρασε Ιούλιο δηλαδή.
0: Ό,τι και αν έκανε εκείνο το Πασόκ ήταν ξεχαστό.
1: Εντάξει.
0: Το μνημονεύμα.
1: Νομίζω ήταν το Βρώμικο 89 τότε. Ήταν Βρώμικο 89, πολύ Βρώμικο.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννου, Θοδωρής Ζαμβακάρης. Και για κάποιο περίεργο λόγο τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει το θέμα των εξωγήινων και των UFO, των άτια όπως αλλιώς θέλετε πείτε τα. Στην Αμερική ειδικά με αποχαρακτηρισμούς εγγράφων που λένε για επισκέψεις, για εντοπισμούς άτια από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας Αμερικής. Τώρα λοιπόν ήρθε μια δήλωση του επικεφαλής της NASA, του Jared Isaacman, ο οποίος δήλωσε ότι η υπηρεσία, η NASA δηλαδή, αυτή είναι η υπηρεσία, έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που θεωρούσε ανεξήγητη και θεωρεί ακόμα την, τη φύση τους και την προέλευσή τους. Όμως διευκρίνησε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατοχή από την κυβέρνηση Αμερικής συντριμμιών εξωγήινων σκαφών, αυτό που έχει γίνει η συζήτηση, το Roswell, το Area 51 κτλ. Όλα αυτά. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον από την NASA, η NASA δεν ξέρει κάτι τέτοιο. Και επίσης αποκάλυψε ότι η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο μικροβιακής ζωής στον Άρη μέσω δειγμάτων που έχουν συλλέξει εκεί τα διάφορα rover που έχουν πάει στον Άρη μέχρι να πάει η αποστολή των ανθρώπων. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στην Αμερική πάρα πολύ και ο Τραμπ την ευνοεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο την ευνοεί αυτή τη συζήτηση.
1: Καλά, ο Τραμπ, ναι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, όσο ήταν τόσα χρόνια μια υποθετική βάση κάποιων στατιστικών, όλο και γίνεται, όλο αρχίζει και περιβάσει. Βέβαια, μέχρι να πάμε εκεί, έτσι. Μέχρι να πάει άνθρωπο, να πάρει δείγμα από εκεί, να πάρει δείγματα.
0: Λέω πιο πολύ για το UFO στη γη.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Για τον Άρη μικροβιακή, εντάξει, πες ότι βρήκαμε μικρόβια.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Για τα UFO στη γη.
1: Τα UFO, όντω
0: η NASA βγαίνει και τα λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Η NASA ξέρει καλύτερα από όλους, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είχα δει και πρόσφατα και είναι το φαινόμενο. Ένα ωραίο ντοκιμοντέρ που μου είχε δώσει εδώ ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Να το δω. Όντως, πολύ ωραίο. Έλεγε, ας πούμε, για επισκέψεις που τους είχαν δει κόσμος. Δηλαδή, ένα
1: πάρτι,
0: UFO.
1: Σε πάρτι, σε
0: εγγένεια. Ένα UFO το είχαν δει 60 παιδάκια σε σχολείο. Και μετά τους έβαζαν ένα να το σχεδιάζει και το σχεδιάσαν όλοι το ίδιο πράγμα.
1: Τα παιδάκια.
0: Τα παιδάκια, ναι, ναι.
1: Και τα πιστεύουμε αυτά τα παιδάκια. Αφού είναι και 60.
0: Καλά, όταν.
1: Αφού είναι και 60, θα μου πεις.
0: Βγήκανε και δάσκαλοι, ας πούμε, και τα λοιπά, και όλοι το είπανε. Pepper
2: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz, live στο Βερολίνο. Add some Billie Eilish to your life.

0: Disco.
1: Λίγο πριν τις 7 λοιπόν στο Bumper 96,6 Δευτέρα σήμερα, και τι είναι αυτή η Δευτέρα, τι είναι αυτή η εβδομάδα, είναι η τελική ευθεία για την κλήρωση του Pepper Experience. Και ναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε αυτή τη φανταστική εμπειρία που δεν θα τη χάσετε. Βερολίνο, Uber Arena, Lenny Kravitz Live λοιπόν. 4 μέρες για 2 άτομα και έχετε λίγες μέρες ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα και θα δείτε και τη συναυλία και θα μείνετε και θα ταξιδέψετε και όλα από το Βλασόπουλος Travel και θα κάνετε και βόλτα με αερόστατο και θα μπείτε και σε 6 μουσεία. Το νου σας λοιπόν να έχετε καθημερινά Δευτέρα με Κυριακή, τώρα πλέον Δευτέρα με Πέμπτη, διότι Παρασκευή είναι η κλήρωση, το ξαναλέμε, να ακούτε στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το Pepper Password, να μπαίνετε στη φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώνετε στο pepper966.gr και εδώ αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου επιτέλους θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή μας για το μεγάλο ταξίδι που θα γίνει στις 27 του Ιούλη στο Βερολίνο.
0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Πέπερ. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, με ωραίο καιρό και μάλιστα με ωραίο καιρό, θερμοκρασία δηλαδή, πάει στους 36 βαθμούς. Λένε για βροχή σήμερα οι μετεωρολόγοι μας, μια ψηλή βροχή μετά το μεσημέρι. Όμως δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Πάντως από αύριο και μετά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και θα είναι όλη η εβδομάδα με αίθριο καιρό. Και θερμοκρασίες που την Τετάρτη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πάει στους 38 βαθμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ζεστό, έχουμε καλοκαιράκι ωραίο κτλ.
1: Εντάξει, ωραίο, είναι μια χαρά. Σήμερα αυτό 13... με τη βροχή νομίζω ότι το λένε πλέον για να είναι καλυμμένοι. Δηλαδή, τις τελευταίες 2-3 φορές που έχουν πει πιθανότητα βροχής, ευτυχώς δεν έχει ρίξει βροχή.
0: Εντάξει, άνθρωποι αυτό που βλέπουν.
1: Άρα εντάξει, το λένε για να, να πιάσουν και αυτό το κομμάτι της πολύ μεγάλης συννεφιάς, ας πούμε, αν πιάσει.
0: Αυτό που βλέπουν, λένε, εντάξει, και να βρέχει, ας πούμε, κανείς, και να μην βρέξει δηλαδή, θα του κατηγορήσει κανείς. Λοιπόν, όπως είπαμε, και ο καιρός θα είναι ζεστός μες τη βδομάδα και γύρω στους 38 βαθμούς θα φτάσει την Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη. Κίνηση στους δρόμους είναι κανονική, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σας πούμε. Αυτό που είναι, που θα το έχετε διαπιστώσει άλλωστε τις τελευταίες μέρες, είναι ότι πλέον η βενζίνη δείχνει να τσιμπάει. Έχει και το 1,9 πλέον είναι καθεστώς. Είχαμε ένα μικρό διάλειμμα με 1,8, 1,82, 87, 88. Τώρα πλέον είναι στο 1,9, βρίσκεις και με 2, η αλήθεια είναι. Και ο λόγος είναι ότι καμία ειρήνη δεν υπάρχει εκεί στον κόλπο και στη Μέση Ανατολή. Πάλι έχουν αρχίσει οι εχθροπραξίες. Πράγμα που σημαίνει ότι. Και ξέρεις, πολλοί κόσμος τώρα, ρε παιδί μου, το βλέπει γιατί ετοιμάζουν και τις διακοπές τους το καλοκαίρι. Με αυτοκίνητο πιο πολύ. Οπότε βλέπει, ας πούμε, να τσιμπάνε οι τιμές της βενζίνης. Οπότε θα έχουν, ξέρεις, ταξίδι με υψηλές τιμές. Δηλαδή.
1: Και όχι μόνο ταξίδι, δηλαδή, όχι μόνο τη διαδρομή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και τι συμβαίνει στην επαρχία και τι συμβαίνει και στα νησιά. Δηλαδή, κάθε χρόνο βέβαια, βλέπουμε, βέβαια, αν εδώ είναι 1,9, στα νησιά ανάλογα πάει 2, 2,1, δηλαδή έχεις γκάζι, ας πούμε, και στα
0: ανάλογα
1: νησιά.
0: Ανάλογα πάει, έτσι είναι. Οπότε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, εδώ το πρωινό Πέπερ, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Λαμπακάρης.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: 100 χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Ψυχακά είναι που ο περισσότερος κόσμος παίρνει άδεια και ξεκουράζεται για βολτίτσες. Είναι λοιπόν σήμερα 13 Ιουλίου, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026 και σαν σήμερα πριν σχεδόν 40 χρόνια και κάτι, το 1985, μαζεύτηκαν τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής και συγκεντρώθηκαν σε πολλά στάδια, στο Wembley κυρίως του Λονδίνου και σε δύο, και στο John Kennedy της Φιλαδέλφια για το περίφημο Live Aid. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της κουλτούρας, της pop κουλτούρας δεκαετίας του 80. Ήταν δημιούργημα και αυτό του Bob Geldof με τον Midge Ure, που ήταν και αυτή πίσω από το προηγούμενη μεγάλη τέτοια εκδήλωση, το Do They Know It's Christmas, οι οποίοι λοιπόν προσπάθησαν να συγκεντρώσουν επιπλέον χρήματα, κεφάλαια για να βοηθήσουν την Αιθιοπία που ήδη είχε περάσει πολλά χρόνια μακροχρόνιου λοιμού. Ήταν μια φιλόδοξη και δορυφορική μετάδοση που μετέδιδε την παράσταση σε όλο τον κόσμο. Queen, Paul McCartney, David Bowie, Elton John, George Michael, U2 ήταν κάποια από τα ονόματα. Αυτοί ξεκίνησαν τη συναυλία στο Λονδίνο. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο John Kennedy της Φιλαδέλφια, Madonna, Run DMC, Tom Petty ανέβηκαν στη σκηνή, ενώ η Zeppelin και πιο παλαιότεροι, Crosby, Stills, Nash & Young και η Black Sabbath επανενώθηκαν για εκείνη τη συναυλία. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν ο Phil Collins, όταν ήταν ο μόνος που κατάφερε να εμφανιστεί και στις δύο ηπείρους. Συγχρονίστηκαν πάρα πολύ καλά οι πτήσεις και έπαιξε στη μία ήπειρο, έπαιξε και στην άλλη.
1: Πέταξε με Concorde ο Phil Collins. Άλλοι βέβαια, οι οποίοι έκλειψαν την παράσταση, ήταν η Queen με την ερμηνεία του Freddie Mercury στο Bohemian Rhapsody που έκανε το Wembley να τρελαθεί, ο David Bowie με το Heroes που έδωσε μια συναισθηματική πινελιά, η U2 που έκανε τον ντεμπούτο τους παγκοσμίως με το Bad, κράτησε 12 λεπτά με μια φοβερή επαφή με το κοινό, Paul McCartney ο οποίος είχε ένα τεχνικό θέμα στο φινάλε του Λονδίνου, τραγούδισε το Let It Be, η Madonna στη Φιλαδέλφια, η Led Zeppelin που επανενώθηκαν με το Phil Collins στα drums και βέβαια εκεί εμφάνισε τη Tina Turner με το Mick Jagger, η Joan Baez που άνοιξε τη μέρα με το Amazing Grace και βέβαια και μια άλλη ιδιαίτερη συμμετοχή ήταν η Run DMC που έτσι ήταν η hip-hop εμφάνιση εκείνη την εποχή, πριν από 40 χρόνια. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Γενικώς ήταν μια μεγάλη στιγμή για τη μουσική και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο συνέβη εκεί. Κυρίως με τις δύο σκηνές. Αυτό είναι δηλαδή.
0: Αυτό ήταν το ταυτόχρονο.
1: Ήταν στα δύο μέρη.
0: Και τη μετάδοση σε όλο
1: στα
0: τον
1: δύο
0: κόσμο.
1: Μέρη, ναι, ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Και αυτό ήταν το ωραίο, ναι.
1: Και ιδιαίτερα και ο Phil Collins, όπως είπες, που έκανε αυτή την πτήση, ας πούμε, και κατάφερε να
0: κάνει. Ήταν ωραίο. Μαζεύτηκαν χρήματα αρκετά. Ο λοιμός δεν έπαψε να υπάρχει στην Αφρική. Μαζεύτηκαν περίπου 150 εκατομμύρια λίρες από αυτήν την εκδήλωση. Κάτι, εντάξει, μια βοήθεια.
1: Καλά, βέβαια.
0: Σίγουρα θα είναι. Δεν αμεληταίο ποσό.

0: Λοιπόν, είμαστε 7.30 ακριβώς. Είναι το πρωινό Pepper και οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου προέρχονται κατά κύριο λόγο από το αστυνομικό δελτίο. Αρχικά η είδηση πρώτη ότι η διαδρομοκρατική συνέλαβε δύο άτομα για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Οι δύο συλληφθέντες είναι ένας 29χρονος και μια 26χρονη που κατηγορούνται ότι ενεργοποίησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Επίσης συλληφθεί ένας 24χρονος, το οποίο το σπίτι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως ορμητήριο πριν και μετά την επίθεση. Οι αστυνομικοί τελικά κατέληξαν στους δράστες, ανέλησαν βιντεοληπτικό υλικό και παρακολούθησαν τις κινήσεις ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν τους συνέλαβαν. Μένει να δούμε την υπόθεση στη συνέχεια της, αλλά η υπόθεση η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις πριν από 16 χρόνια, το 2010, μιλάμε για τη δολοφονία στη Μαρφίν. Φαίνεται ότι πλησιάζει στη διελεύκανση και αυτό γιατί η ελληνική αστυνομία ταυτοποίησε τρία άτομα ως δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Χρησιμοποίησε σύγχρονο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Τελικά συνελήφθησαν δύο άνδρες. Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο. Όπως μάθαμε, επικοινώνηση και έρχεται προς την Ελλάδα. Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από ανώνυμη πηγή, παλαιότερα αρχεία. Και βέβαια, δόθηκε και μεγάλο βάρος στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι συμμετείχαν στην ομάδα που έριξε τις Μολότοφ στο αποκατάστημα της τράπεζας στις 5 Μαΐου, σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στις 5 Μαΐου. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε τουλάχιστον, ήταν μια ομάδα 12 ατόμων, κουκουλοφόροι, οι οποίοι είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες των 6 ατόμων. Και μάλιστα αυτό το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη 4 χρόνια πριν από την παραγραφή του εγκλήματος, το οποίο είχε οδηγήσει στο θάνατο, να το θυμίσουμε αυτό και να το θυμόμαστε πάντα, τριών εργαζομένων λόγω ασφυξίας από τους καπνούς, παρά το γεγονός ότι είχαν βγει στο παράθυρο και παρακαλάγαν, νικέτευαν, ας πούμε, τους δολοφόνους που πετάξαν τις Μολότοφ μέσα και προκάλεσαν το θάνατό τους. Είναι μια υπόθεση η οποία βασανίζει πάρα πολύ την ελληνική δημοκρατία, δηλαδή 16 χρόνια μετά να μπορούν να έχουν βρεθεί με τέτοιες τεχνικές οι δολοφόνοι, έτσι δεν είναι, 16 χρόνια μετά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Το κάνανε νύχτα.
1: Για την εποχή. Για την εποχή είναι πραγματικά αδιανόητο, αλλά ναι, όπως είναι τα πράγματα, ναι. Γιατί το αδιανόητο έχει μία. Πώς το λένε, έχει μία βάση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν μπορούσαν να τους βρουν, ας πούμε.
0: Και επίσης να πω κάτι άλλο. Ότι διάβαζα,
1: και είναι μία αποκατάσταση αυτό.
0: Διάβαζα χτες, ας πούμε, από κάποια post στο Facebook, κάποιες δηλώσεις υποστήριξης στο Θοδωρή Αθερίδη, κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει, κατηγορήθηκε. Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε σε κάποια παράσταση που έκανε και είπε ότι όταν είχα ακούσει, λέει, ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατορήθηκα στα γέλια. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Αυτό είπε ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή κάτι που να τον κατηγορήσουν. Γιατί βγήκαν κάποιοι τον Αθερίδη, τι είπε. Τι είπε ο Αθερίδης αυτό. Δηλαδή, τι είπε.
1: Πάντα, πώς, πάντα,
0: πώς το είπαν αυτό το πράγμα.
1: Ειδικά πάντα φταίει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, βάλτε τον στόχο με.
0: Πώς,
1: ειδικά ο Αθερίδης και ο κάθε Αθερίδης.
0: Πόσοι έχουν το είπαν αυτό το πράγμα. Πώς το σκέφτηκαν όταν μάθαν την είδηση. Οπότε μένει να δούμε τώρα την εξέλιξη τη δικαστική, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μακάρι.

0: Είχαμε και δύο ευχάριστες ειδήσεις στον γυναικείο αθλητισμό, η κάθε μία για δικούς της λόγους. Το πρώτο είναι η επαναφορά, η επανεμφάνιση ξανά στα γυμναστήρια της 41χρονης σκιέρ της, πώς το λένε, της Λίντζε Ιβόνη, η οποία είχε τραυματιστεί 8 Φεβρουαρίου πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε όλοι κοψοχολιαστεί με αυτή την πτώση. Είχε χτυπήσει σε πάρα πολλά σημεία, πολύμερη παραμονή στο νοσοκομείο, μεγάλη σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον 5 μήνες αργότερα ξανανέβασε ένα post και λέει: είμαι πάλι εδώ, ξαναγυρνάω στα γυμναστήρια με μια ανάρτησή της. Ήξερα ότι μια μέρα θα έφτανα εδώ, απλώς δεν ήξερα πόσο καιρό θα μου πάρει. Μου πήρε 5 μήνες, αλλά επιτέλους είμαι πάλι εδώ, έχω πολύ δρόμο. Πολύ μεγάλη δύναμη η κοπέλα, δεν το συζητάμε, και πολύ μεγάλη των γιατρών, ας πούμε.
1: Τα ατυχήματα αυτά που συμβαίνουν και οι τραυματισμοί σε αυτό το άθλημα είναι πολύ σοκαριστικοί.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι και επικίνδυνο, από τα πιο πολύ επικίνδυνα αθλήματα αυτά.
0: Βέβαια, ναι. Τρέχεις μόνος σου, δεν έχεις καμία προστασία από κανένα, πώς το λένε, αυτοκίνητο, από κανένα αυτοκινούμενο. Η άλλη μεγάλη επιτυχία είναι.
1: Σκέρ.
0: Είσαι μόνος σου. Μόνος και κατεβαίνεις με χίλια τα βουνά.
1: Ναι.
0: Η άλλη μεγάλη επιτυχία είναι στον ακροβατικό διάδρομο. Ότι η επιτυχία της 22χρονης Αλεξάνδρας Εφρέμογλου, όπου αν δείτε το βίντεό της με μια φοβερή ακροβατική κούρσα, με ψηλά άλματα, όλα αυτά που πηδάει ανάποδα, παίρνει στροφές στον αέρα, ξανά. Ένα φοβερό πράγμα. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Η ιστορία είναι δυστυχώς ότι ο ακροβατικός διάδρομος δεν είναι ακόμα αναγνωρισμένο Ολυμπιακό αγώνισμα, αλλά αναγνωρίζεται σε πανευρωπαϊκό παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά η Γυμναστική Ομοσπονδία έστειλε αμέσως συγχαρητήριο, πανηγύρισε με αυτό το μετάλλιο. Διαφορετική ήταν βέβαια η άποψη των γονιών, οι οποίοι μιλούν για απουσία της Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Όλα τα λεφτά, και το λένε επίσημα, δηλαδή, πώς το λένε, με ημερομηνίες και χαρτιά, όλη την προσπάθεια της 22χρονης και του κάθε νέου παιδιού σε αυτό το χώρο τον έχουν κάνει μόνο τους. Ταξίδια στο εξωτερικό τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Είναι μια ιστορία που την έχουμε δει και σε άλλα τέτοια αθλήματα, όχι τόσο δημοφιλή. Οπότε κάποια στιγμή ελπίζουμε να γυρίσει η πολιτεία πάνω σε αυτό, να δει και αυτούς τους αθλητές που δεν είναι στα δημοφιλή αθλήματα, πώς το λένε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Μα υπάρχουν, είτε είναι δημοφιλή είτε δεν είναι δημοφιλή. Ομοσπονδίες υπάρχουν. Υπάρχουν ομοσπονδίες οι οποίες μάλιστα πληρώνονται και παίρνουν και χρήματα από τον κρατικό κορβανά που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά οφείλουν, ας πούμε, να βοηθάνε και να τα διαθέσουν. Βέβαια, εντάξει, ακούς και την άποψη και τη δική τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, μπορεί η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση, αλλά το ότι χρειάζεται βοήθεια ο γυναικείος αθλητισμός στην Ελλάδα, χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Πάρα πολύ βοήθεια.
0: Και ότι δεν απάντησαν, βέβαια, και μετά τη συνέντευξη των γονιών, και αυτό σημαίνει. Και αυτό σημαίνει.
1: Ναι.
0: Κάτι αν ήταν, θα λέγανε όχι, εμείς έχουμε δώσει αυτά, κάνουμε ράνο. Τέλος πάντων, είτε έτσι είτε αλλιώς, χρειάζεται βοήθεια.
1: Διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσαν η Βασιλική Ματιάδη και η Εύη Χρήστου, αθλήτρες του beach volley, που έλεγαν πώς είναι να συνδυάζει τη μητρότητα με το beach volley. Μια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη των δύο αθλητριών, οι οποίες συνεχίζουν να παίζουν ακάθεκτες beach volley αφού το έγιναν μητέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι ξέρουν, ας πούμε, ότι έχεις κάποια στιγμή που σταματάς το αθλημά σου όταν αποκτήσεις παιδί, χάνεις κάποιο έδαφος, η αλήθεια είναι, αλλά επιστρέψεις ακάθεκτη. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Βέβαια,
0: το πάθος που έχουν για τον αθλητισμό αυτά τα παιδιά.
1: Η αγάπη, ας πούμε, που έχεις το άθλημά σου.

0: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8 είναι το πρωινό. Πέπερ, πάμε στα προωθητικά μηνύματα. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά? Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται ακόμα λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parker Cinema και Parker Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Σάββατο και την Κυριακή αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου δείτε την ταινία School of Rock με τον Jack Black. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας να πιάσεις θέση και να απολαύσεις το κερασμένο popcorn. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
14: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και στο Σταμάτη Κραουνάκη που μας ακούει. Ανέβασε πριν από 20 λεπτά στο Facebook μικρό από το Μοναστηράκι, 13 του Γιούλη. Μαραμένο το Γιούλη και η Βιόλα. Πέπερ πρωί-πρωί, Πέπερ 96 και 6. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα, όλα τα καλά. Μια καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
1: Έχετε καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γεια σας, Σταμάτη, καλημέρα.
0: Έχετε καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα ελπίζω να έχουν και οι Άγγλοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό. Πάει το Μουντιάλο, δεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Αγγλία, Αργεντινή ο ένας αγώνας, Γαλλία, Ισπανία ο άλλος. Οι Άγγλοι πανηγύρισαν σαν τα μικρά παιδιά την νικητής και πανηγύρισαν με ένα τραγούδι το οποίο έχει ταυτιστεί με την πορεία της ομάδας, το Wonder Goal, που παραμένει από τα πιο ιστορικά τραγούδια, όχι μόνο για τους Oasis, αλλά και για μια ολόκληρη εποχή στην Αγγλία. Από τη φάση των ομίλων, οι παίκτες του Thomas Tuchel γίνονται μια αγκαλιά και το τραγουδούν μπροστά από τους συμπατριώτες τους. Ξεκίνησε βέβαια και μια μεγάλη πορεία στα charts μετά την επικράτηση επί του Μεξικού. Σύμφωνα με τη Sun, καταγράφηκε 306% αύξηση σε εκείνους που το άκουγαν και μάλιστα έγινε γνωστό από τα streams που έχουν κάνει downloads τα λοιπά. Εκτοξεύθηκαν από τα 1628 στα 6614 κάθε μέρα. Υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση για το κομμάτι. Έχει φτάσει στο νούμερο 2 στα αγγλικά charts και στο νούμερο 15 στα διεθνή. Ένα άλμα 27 θέσεων για το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι ένα ύμνος για την ανθρώπινη ευαλωτική και για την ανάγκη και συναισθηματική λύτρωση, και αυτό ταυτίζεται με τις επιδιώξεις της Αγγλίας, η οποία αναζητά το παγκόσμιο κύπελο μετά το 1966, 60 χρόνια μετά, ψάχνει να βρει την ίδια πορεία και να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Το είχαν χάσει το 98 με την αποβολή του David Beckham ή το 2002 με τη λάθος έξοδο του David Seaman. Τώρα φιλοδοξούν. Εντάξει, καλή πορεία έχουν κάνει. Καλή πορεία έχουν κάνει.
1: Ναι, καλά
0: φιλοδοξούν να το κερδίσουν.
1: Αφού έχει ακούσει και από την αρχή, ας πούμε, κάποιοι σε κάποιες προβλέψεις λέγανε από την αρχή Αγγλία-Γαλλία προβλέπουν για το φινάλε. Οπότε σημαίνει ότι φάνηκε ότι θα
0: τώρα, βέβαια,
1: καλά οι Αγγλίες.
0: Έχουν αντιμετωπίσουν την Αργεντινή. Μετά, αν κερδίσουν την Αργεντινή, θα έχουν αντιμετωπίσουν ή την Γαλλία ή την Ισπανία. Και τώρα, μεγάλη πλάκα ήταν, είχαν βάλει ένα στοίχημα οι British Airways με μια εταιρεία νορβηγική, την Norwegian Air, ότι όποιος κερδίσει, όποιος χάσει μάλλον, θα βάλει το λογότυπο του αντιπάλου στο site της εταιρείας. Έτσι λοιπόν που χάσανε οι Νορβηγοί, έχει ας πούμε το site της Norwegian και έχει το British Airways, το λογότυπο πάνω. Χάσαν το στοίχημα, οπότε το κάνανε σιγά σιγά.
1: Αυτό ήταν το
0: λιγότερο. Όχι στα αεροπλάνα, δεν το κάνανε στα αεροπλάνα, το κάνανε στο site τους. Οπότε, εντάξει, καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Πότε είναι τώρα την Τετάρτη, είναι το...
0: Νομίζω ένα αγώνα στην αύριο. Δεν κάνω σε τάρτη, ναι. Καλή επιτυχία. Είναι πολύ που υποστηρίζουν την Αργεντινή στην Ελλάδα, βέβαια. Και πολύ για την Αγγλία.
1: Εντάξει, έχουν απ' όλα.
0: Αλλά πιο πολύ τη Γαλλία νομίζω ότι υποστηρίζει ο κόσμος.
1: Τώρα πια ακούω και εγώ συνέχεια για τη Γαλλία, γιατί είναι κάτι σαν να βγει και. Όχι. Εντάξει, του λόγου δεν χρειάζεται τώρα να του
0: ξέρουμε.
1: Αλλά έχει απ' όλου.
0: Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Παλιό είναι αυτό.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Pepper.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μήλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βέμπερς, καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα, 8 και 21, 1821 που λέμε, 8 και 21, πρώτα λεπτά, 13 Ιουλίου στο Βέμπερ 96,6. Και έκανε μία έρευνα, δικαίως νομίζω, γιατί ακούγεται συχνά, για το γρήγορο φαγητό, μάλλον για το delivery συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ που λέμε. Έκανε μια έρευνα μέσα στον Ιούνιο που μας πέρασε τώρα, το 26, το προηγούμενο μήνα, σε ένα δείγμα 800 καταναλωτών, και η έρευνα αυτή θέλει να καταγράψει τις καταναλωτικές συνήθειες, τα έξοδα που ξοδεύουν για το έτοιμο φαγητό οι Έλληνες, τα σημεία πώλησης, τα κίνητρα αγοράς, επιλογές σούπερ μάρκετ κτλ. Η μέση λοιπόν εβδομαδιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό, εβδομαδιαία, είναι 14,79 ευρώ τη βδομάδα. Ποσό που βγάζει περίπου 770 ευρώ ετησίως, για delivery. Η πλειονότητα λοιπόν που αγοράζουν έτοιμο φαγητό κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε ό,τι ήταν περίπου πριν μία δεκαετία. Το 19% δαπανά περίπου από 11 έως 20 ευρώ τη βδομάδα, το 11% από 6 με 10 ευρώ και το 7% μέχρι 5 ευρώ. Υπάρχει και ένα ποσοστό 39%, σχεδόν δηλαδή 4 στους 10, που λένε ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό. Ένα άλλο αποτέλεσμα που έβγαλε αυτή η έρευνα είναι ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές που προτιμούν το φαγητό απ' έξω στρέφονται σε οργανωμένες αλυσίδες, δηλαδή στα φαγητά που έχουν τα σούπερ μάρκετ πια μέσα. Το έχουμε δει ότι όλο και περισσότερα σούπερ μάρκετ βάζουν έτοιμο φαγητό, είτε από αλυσίδες που εξαγοράζουν είτε δικό τους φαγητό. Στρέφονται προς τα εκεί και έχουν μάθει και από εκεί. Και τέλος, ο βασικότερος λόγος που απορούμε όλοι γιατί πώς και πόσο ο κόσμος κινείται για το φαγητό είναι ότι το 41% επιλέγει έτοιμο φαγητό λόγω έλλειψης χρόνου για μαγείρεμα. Το 19% θεωρεί ασύφορο να μαγειρεύει για λίγα άτομα, και την ώρα που σου λέει ότι μπορούμε να πάρουμε έτοιμο φαγητό, και ξέρεις, στρέφονται, ρε παιδί μου, όχι μόνο στα μερίδες. Μπορείς να πάρεις ένα έτοιμο μεγάλο κοτόπουλο, το οποίο θα σου έρθει φτηνότερα, και να βγάλεις 3-4 μερίδες με μια συνοδεία κάτι άλλο. Αυτές είναι οι συνήθειες. Το βλέπουμε κιόλας και στα σούπερ μάρκετ και στα τηλέφωνα και στα delivery. Πώς το λένε, όλοι να έχουν δουλειά. Να είμαστε,
1: να είμαστε
0: όλοι ευχαριστημένοι, παιδιά, εντάξει.
2: Hey, this is JJ Juliusson from Kaleo, and you're listening to Pepper at 96.6.
3: Won't father tell me

0: Επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τους λαγοκέφαλους, δεν διαβάζουμε κανένα νέο. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα στις ελληνικές θάλασσες μετά από την επικήρυξη.
1: Αφανίστηκαν.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας λαγοκέφαλος, ένα είδος λαγοκέφαλο, ο οποίος είναι καλλιτέχνης. Ζει στην Ιαπωνία και το είδος λέγεται Torquigener Albomaculosus. Έτσι λέγεται αυτός ο λαγοκέφαλος. Είναι μικρός. Είναι μόλις 13 εκατοστά. Τι κάνει όμως αυτός και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Αυτός είναι καλλιτέχνης. Είναι λαγοκέφαλος καλλιτέχνης.
1: Ζωγραφίζει με το στόμα.
0: Φτιάχνει τα λεγόμενα, όπως έχουμε δει τα αγρογλυφικά που είναι εμφανίζονται σε καλλιέργειες, που είναι διάφοροι κύκλοι περίεργοι, ξέρουμε τι είναι αυτό. Αυτός κάνει στο βυθό διάφορα τέτοια σχήματα που έχουν διάμετρο 2,1 μέτρα. Φαντάσου, είναι 13 εκατοστά το ψάρι και κάνει διάμετρο 2,1. Δουλεύει 9 μέρες για να το κάνει αυτό. Το βρίσκουν στους βυθούς, το έχουν δει οι επιστήμονες. Όμως οι επιστήμονες το μελετούν αυτό το πράγμα πάρα πολλά χρόνια και ψάχνουν να δουν γιατί το κάνει αυτό ο λαγοκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν το κάνει αυτό για να κάνει σεξ, κυρίες και κύριοι.
1: Εντυπωσιάζει.
0: Τι κάνει ο άλλος για να κάνει σεξ?
1: Ζωγραφίζεις, λαγοκέφαλε.
0: Είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη τελετουργία ζευγαρώματος. Αυτός τι κάνει? Φτιάχνει ακτινωτές αυλακώσεις στην άμμο, διακοσμεί τη φωλιά. Έλα στο σπίτι μου να δεις τη διακόσμηση. Με θράψματα κοχυλιών, βάζει ένα ίζημα στο κέντρο της. Και τι κάνει λοιπόν? Πάει λοιπόν το θηλυκό εκεί, γεννάει τα αυγά του και μετά πάει και τα γονιμοποιεί ο λαγοκέφαλος.
1: Κάνει και δουλίτσα.
0: Εξωσωματική. Δεν έχονται σε επαφή μεταξύ τους. Είναι σεμνά τα ψάρια αυτά. Αυτό όμως που είναι περίεργο.
1: Και της λέει κιόλας, έλα στο σπίτι να σου δείξω τη συλλογή από τα κοχύλια μου.
0: Το ίζημα, ναι.
1: Δεν έχει θράψματα κοχυλιών?
0: Ναι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Έλα σπίτι να σου δείξω τα κοχύλια μου.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτός χτίζει κάθε φορά νέα φωλιά, γιατί την έχει βαρεθεί το θηλυκό. Οπότε για να μπορέσει να ξαναγονιμοποιηθεί, φτιάχνει νέα φωλιά. Έτσι κάθε φορά αυτό που κάνει ο λαγοκέφαλος. Okay. Πώς να σου πω, μην πούμε κανένα λάθος όνομα, γιατί ξέρεις. Ο Albomaculosus.
1: Albomaculosus είναι.
0: Έχει ειδικό χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά για να κάνει σεξ φτιάχνει φωλιά.
1: Εντάξει.
0: Λέει, τι θα κάνει εσύ? Θα πάρω αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Θα βρω ένα ωραίο μαγαζί. Εγώ θα φτιάξω ένα ωραίο κύκλο, δύο μέτρα κύκλος με ακτίνες. Για να μπορέσω να κάνω σεξ.
1: Εσύ αυτός είναι Έλληνας. Κανονικά σου λέει πριν κάνω τίποτα να φτιάξω το σπιτικό μου. Να έρθει να δει ότι έχω σπίτι.
0: Πραγματικά
1: κανονικά.
0: Το βλέπεις στην πραγματική ζωή, δηλαδή γίνεται. Ναι,
1: ναι, έτσι ήταν. Οι γονείς μας έτσι ήταν. Θυμάστε
0: την πρίκα.
1: Άλλο που μας έχει. Ναι, βέβαια. Όλα αυτό. Η πρίκα δεν
0: είναι
1: για να παντρέψω την κόρη μου. Άλλο τώρα με την κρίση και τα μνημόνια που δεν έχουμε. Ούτε σπίτι να μείνουμε.

0: Σήμερα λοιπόν μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά να είναι μια πολύ όμορφη Δευτέρα μιας, εντάξει, όχι και τόσο συνηθισμένης εβδομάδας. Γιατί δεν είναι συνηθισμένη εβδομάδα? Γιατί είμαστε καταρχάς από προς τη μέση Ιουλίου και δεύτερον σε 4 και 14 μέρες αντιστοίχως, το ξαναλέω, σε 4 και 14 μέρες αντιστοίχως έχουμε τα εξής γεγονότα. Σε 4 ημέρες από τώρα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το φοβερό ταξίδι, το Βερολίνο, Uber Arena, για κάποιον τυχερό, κάποια τυχερή που θα ταξιδέψει μαζί με έναν άλλον για το Βερολίνο να δει Lenny Kravitz live, και σε 14 μέρες από τώρα είναι η συναυλία του Lenny Kravitz. Άρα λοιπόν μιλάμε μέσα στο μήνα δύο φοβερά γεγονότα. Οπότε έχετε λίγες μέρες ακόμα για να μπείτε κι εσείς στην εκκλήρωση αυτού του φοβερού Pepper Experience. Το ξαναλέμε λοιπόν, Uber Arena στο Βερολίνο και Lenny Kravitz 27 του μηνός θα παίξει για εσάς και για άλλους, αλλά εδώ για τους τυχερούς Peppers που θα κερδίσουν αυτό το διαγωνισμό.
1: Που συνδυάζει ένα ταξίδι σε μια τόσο ωραία πόλη όπως το Βερολίνο, μια έτσι πολυπολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που πέρα από όλα αυτά έχει και, και με το αερόστατο να κάνεις πάνω από την πόλη μια βόλτα, να πας στα εμβληματικά μουσεία της πόλης. Είναι όλα αυτά μέσα σε όλο το πακέτο του Pepper Experience.
0: Είναι ωραίο πακέτο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Οπότε
0: πακέτο,
1: είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το δίνουμε αυτό.
0: Βέβαια. Και είναι πακέτο, ξαναλέμε, για δύο άτομα. Έτσι. Ένας κερδίζει, δύο τα απολαμβάνουν.
1: Να μοιραστεί, ρε παιδί μου, την ομορφιά.
0: Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε 4 τελευταίες μέρες, 3 και σήμερα, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Διότι Πέμπτη τελειώνει ο διαγωνισμός, Παρασκευή 17 του μηνός είναι η κλήρωση. Τι κάνετε λοιπόν σε αυτές τις υπόλοιπες 4 μέρες? Ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, 6 μάλλον για την ακρίβεια, Δευτέρα με Πέμπτη. Ακούτε από το πρωί σε αυτές τις ώρες. 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, 4 και 6 το απόγευμα. Το νου σας που θα πει η Ελένη που εκφωνεί το Pepper Password. Και με το που το ακούτε το Pepper Password, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνετε ό,τι σας ζητηθεί, τίποτα, ονόματα, ηλικίες και τέτοια. Συμπληρώνετε το Pepper Password και μετά υπομονή μέχρι Παρασκευή 17 Ιουλίου, εδώ το πρωινό Pepper, γύρω στις 9 που λέμε πάντα, η μεγάλη κλήρωση για το φοβερό Pepper Experience.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 9. Είναι το πρωινό, Πέπερ. Πάμε σε προθετικά μηνύματα. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Και αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο Ξέφωτο, το Κέντρο Πολιτισμού Ήδη Μασάβρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Ο Πειρατής Μαυροδότης και το Μαγικό Διαμάντι». Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Park Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα λοιπόν πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στο workshop Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένος από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ήδη Μασταύρος Νιάρχος. Πήγαινε λοιπόν από νωρίς να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις τα popcorn, να βγεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Έτσι, αυτό το κλίμα που μας φέρνει το τραγούδι. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Να πούμε ότι το Σάββατο έγινε η πολιτική κηδεία της τρανς ακτιβίστρια της Πάολας Ρεβενιώτη στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, στο ΜΕΤΣ. Εκπρόσωποι τον πολιτικό, τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έδωσαν το παρόν στην πολιτική κηδεία. Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, ποιήτρια, κινηματογραφίστρια και μάλιστα εργάστηκε και ως σεξεργάτρια, κάνοντας πεζοδρόμια, όπως έχει πει και η ίδια. Ήταν ο μόνος τρόπος για να υπάρξει σε εκείνη την εποχή, αν ήσουν τρανς. Έγινε εκδότρια, δημιουργώντας το ανατρεπτικό περιοδικό Το Κράξιμο. Έγραφε εκδότης η εκδιδόμενη τραβεστή Πάολα, έγραφε κατά από τη Μαρκίζα. Δεν ήθελε, όπως είχε πει, να υπηρετήσει το λόγο που είχε έτοιμο η κοινωνία για μια τρανς γυναίκα εκείνη την εποχή. Ήταν πάντα στην πρωτοπορία, διαιρετικό στέλεχος του ΑΚΟΕ, του πελευθερωτικού κινήματος ομοφυλόφιλων Ελλάδας. Ήταν πρωτεργάτρια τον πρώτο Pride που είχαν γίνει στην Ελλάδα. Ήταν στο στρέφι τη δεκαετία του 90. Ήταν η πρώτη τρανς υποψήφια σε εθνικές εκλογές με τους οικολόγους εναλλακτικούς. Και μάλιστα έδωσε μεγάλη μάχη για την αποστιγματοποίηση του AIDS. Και οι παλιότεροι θυμούνται την κόντρα που είχε με την Μαλβίνα Κάραλη, με παρέμβασή της στην ελευθεροτυπία, για το γνωστό σλόγγαν με την παράγκα. Είχε γράψει τότε ότι δεν μπορείς να βγαίνεις και να λανσάρεις το σύνθημα το όξο που από την παράγκα. Είχα στείλει, λέει, μια επιστολή στην ελευθεροτυπία τότε που έλεγα πως βγαίνω στην πιάτσα το βράδυ, λέει, και περνάνε τα τσόλια, λέει, και μου φωνάζουν όξο που από την παράγκα. Δεν απάντησα ποτέ. Την πέτυχα, λέει, μια μέρα στο Κολωνάκι και της είπα: δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που κάνεις, δεν την ξαναείδα από τότε. Και μάλιστα, ξέρεις, είναι μια παρέμβαση που έκανε στην ελευθεροτυπία που σήμερα, ξέρεις, θα τη χαρακτηρίζαμε πολιτικά ορθή και την.
1: Ναι. Ενώ κάποιοι. Τότε ήταν μπροστά από την εποχή.
0: Κάποιοι θα την επέκριναν ότι δεν ανέχετε το χιούμορ, έδωσε πολλές συνεντεύξεις.
1: Παρότι είχε δώσει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με τη Μαλβίνα τηλεοπτική.
0: Όχι, μετά από αυτό έγινε.
1: Η Μαλβίνα τηλεόραση, μετά χάλασε.
0: Μετά έγινε αυτό.
1: Αλλά ήταν καταπληκτική η συνέντευξη. Είχαν μιλήσει πολύ ωραία και οι δυο τους.
0: Έδωσε συνεντεύξεις, έκανε πολλά ντοκιμοντέρ κτλ. Και ήταν. Αυτό που έκανε είναι ότι άνοιξε τους δρόμους σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και αυτοί που ακολούθησαν είχαν ένα δρόμο πιο ανοιχτό και λίγα σκαλιά λιγότερα και βέβαια είχαν μια καλύτερη αφετηρία.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Μουσικά το Σαββατοκύριακο, κακά τα ψέματα, εδώ στη δική μας πεπερική μουσική. Ήταν Mick Jagger και Rolling Stones, φυσικά με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ. Θα πούμε αυτό και τις επόμενες μέρες. Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο New York Times ο Mick Jagger και σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, πώς είναι να μεγαλώνεις, είπε αφοπλιστικά ο Mick Jagger, δεν έχει τίποτα το καλό να μεγαλώνεις.
1: Με καλά εννοεί.
0: Πίστεψέ με, δηλαδή λέει, δεν έχει τίποτα το καλό να μεγαλώνεις. Ίσως,
1: στα 82 χρονών.
0: Του λέει του δημοσιογράφου, κοίτα, ίσως να απέκτησα λίγη σοφία, αλλά την έχω ξεχάσει ήδη. Ναι. Αυτός είναι ο Mick Jagger σε αντίποδα με τον 78χρονο Bill Ward, τον drummer των Black Sabbath, όπου αρκετές φορές τον έχουμε δει, έχει βγει φωτογραφίες και τα λοιπά, σε

0: Μαζί σας.
1: Μπορεί να έχει κάποια πάθηση, ας πούμε, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να τον αφήνει να περπατήσει πολύ.
0: Κουράζεται πολύ.
1: Κουράζεται πολύ.
0: Και λέει ο άνθρωπος.
1: Δεν απαραίτητο δηλαδή κάποιος που χρησιμοποιεί αμαξίδιο να έχει πρόβλημα κινητικότητας τόσο έντονο.
0: Ναι. Να είναι μόνιμο. Αν με δείτε, λέει, σε αμαξίδιο, λέει η ανάρτησή του, απλώς σημαίνει ότι διευκολύνει τη μετακίνησή μου. Δεν σημαίνει ότι είμαι άρρωστος, ότι έχω αποσυρθεί, ότι τα παρατάω. Ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αν με δείτε δε σε κάποιο αεροδρόμιο ή σε ένα συναυλιακό χώρο όπου επισκέπτομαι φίλους, ελάτε να μου μιλήσετε, δεν δαγκώνω, απλώς πλέον θα με βλέπετε διαφορετικά.
1: Εντάξει, με αυτό δεν είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι προσωρινά σε αμαξίδιο.
0: Δεν
1: το καταλαβαίνω, ας πούμε, το ότι κάποιος μπορεί να μην του μιλήσει επειδή είναι σε αμαξίδιο. Μου φαίνεται πολύ υπερβολικό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Ο καθένας όπως
1: θέλει. Ναι, μπορεί να του έχει συμβεί κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά στα 78 του λέει ότι κουράζεται όλο και περισσότερο.
1: Αυτό που παίζει τώρα.
0: Παίζει με του.
1: Παίζουν ακόμα Black Sabbath.
0: Εντάξει, Black Sabbath. Όχι,
1: δεν
0: ήταν την τελευταία του. Παίζει. Drums παίζει. Τι δεν έχουν. Και μόνο στούντιο που έχουν.
1: Εκτός αν είναι και αυτοί οι Pixlax.
0: Όχι, όχι.
1: Και εμφανιστούν πάλι.
0: Θες, δεν θες, χωρίς όζι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Χωρίς όζι δεν υπάρχει.
1: Καλά, βρίσκεις τώρα και την καταστάτες. Εδώ βγήκαν οι Doors.

0: Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν που έδωσε ο Μικ Τζάγκερ στο podcast του David Marquese στους New York Times, ρωτήθηκε και δημιουργήθηκε ένα beef, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, δημιουργήθηκε ένα beef με τον Bruce Springsteen. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Marquese ο Μικ Τζάγκερ για τη στάση του Bruce Springsteen, ο οποίος στην τελευταία του περιοδία έκανε μια επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τζάγκερ λοιπόν ξεκαθάρισε ότι για μένα η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι να κάνω τον κόσμο να έρχεται να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Θέλω για 2 ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάσουν. Η συναυλία είναι ένα αθλητικό γεγονός όπου ο θεατής επικεντρώνεται αποκλειστικά στο παιχνίδι, τα αφήνεις όλα έξω, δεν θες να τους κάνεις κήρυγμα. Είπε ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινό και να μην περιμένει την αντίδρασή του. Και έχει τόσο απάντηση αυτό στην περιοδία του Bruce Springsteen, το Land of Hope and Dreams, όπου είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ, ο Springsteen, ως προδότη, και μάλιστα η διακυβέρνηση τη χαρακτήρισε απερίσκεπτη. Θυμάστε τότε και ο Τραμπ είχε πει ότι ο Springsteen είναι ξεραμένο δαμάσκηνο, είχε γίνει μια...
1: ένας ατάλλαντος, ένας αμόρφωτος, ένας τα πάντα.
0: Λοιπόν, ο Τζάγκερ είπε ότι δεν απορρίπτει τελείως την πολιτική από τη μουσική, αλλά προτιμά μια πιο διακριτική και απαλή προσέγγιση. Έχω τη συνήθεια να γράφω τραγούδια, λέει, για προσωπικές σχέσεις και να πετάω ενδιάμεσα μια στροφή για την πολιτική. Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο κομμάτι γεμάτο πολιτική. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι καρφί για τον. Ο Springsteen έχει τραγούδι για την πολιτική.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει, ναι, ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τζάγκερ λέει ότι εγώ. Εντάξει, μπορεί να έχω μια στροφή, αλλά ποτέ δεν θα πω ένα πολιτικό τραγούδι. Ναι. Και πόσο μάλλον δεν θα κατηγορήσω έναν πρόεδρο. Βέβαια.
1: Και, οι δύο απόψεις είναι σεβαστές και δεν είναι απόλυτες. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Τζάγκερ.
0: Καλά,
1: όχι,
0: αυτό είναι.
1: Και αυτό που λέει ο Τζάγκερ που λέει κανείς δεν θέλει ένα τραγούδι. Όχι, τι πάει.
0: Γι' αυτό είναι απόψεις. Ναι.
1: Κάποιοι θέλουν.
0: Γι' αυτό είναι απόψεις. Λοιπόν, ο Τζάγκερ όμως είχε ειρωνευτεί σε μια συναυλία που είχε δώσει τον κυβερνήτη Λουιζιάννα, τον Τζεφ Λάντρι, είχε πει ότι ελπίζω ο κύριος Λάντρι να απολαμβάνει το σόου. Είναι πολύ συμπεριληπτικός, ξέρετε, προσπαθεί να μας πάει πίσω στην εποχή του λίθου. Βέβαια, ο Λάντρι του έδωσε μια απάντηση μέσω X και του λέει: δεν μπορείς να παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Ο μόνος άνθρωπος που ίσως θυμάται την εποχή του λίθου είναι ο Μικ Τζάγκερ. Σ' αγαπώ, φίλε, είσαι πάντα πρόσδεκτος.
1: Λοιπόν, είμαστε 31, να μείνουμε λίγο ακόμα στη μουσική και στα δικά μας τα φεστιβάλ. Release Athens φέτος λοιπόν, να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα και συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moment, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
2: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6.

0: 9:39 σχεδόν πρώτα λεπτά στο Πέπερ 96,6. Καλημέρα Πέπερς και καλή εβδομάδα Show is εδώ με την Ολίβια Ντίν. Και ήταν αρχές 90 όταν είχαμε πρώτο, όταν είχαν πρώτα, πρώτα οι κάτοικοι του Μπρίστολ και μετά της Βρετανίας και μετά άλλων μεγάλων πόλεων σκίτσα του Μπάνξι να χτυπάει με έργα σε διάφορες μεγάλου πόλεις, ξεκινώντας από την περιοχή του, όπως είπαμε, από το Μπρίστολ. Έγινε ο αγαπημένος street artist, διότι μέσα από το χιούμορ του, την ηρωνία του και τα πολιτικά μηνύματα έκαναν τέχνη το street art, ας πούμε. Και η απόφαση του φυσικά να μην αποκαλύψει ποτέ την ταυτότητά του, ούτε πρόσωπο, ούτε να τον δουν το όνομα, είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει τον μύθο του.
1: Βέβαια τον βρήκανε με το ρεπορτάζ.
0: Δεν το έχει επιβεβαιώσει. Κοίτα, όσο δεν το επιβεβαιώνει, τα ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, έγινε μια μεγάλη έρευνα από, από το Reuters που τον εντοπίσανε. Και εντοπίσανε το όνομα, είπαν το όνομα με το οποίο εμφανίζεται. Δεν είπαν το πραγματικό του, αν και το έχουν στην κατοχή τους.
0: Ναι.
1: Δεν διαψεύστηκε ποτέ δηλαδή αυτό.
0: Ναι, δεν το έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι, φαντάζομαι
0: δεν το έχει επιβεβαιώσει ίδιος και δεν το έχει επιβεβαιώσει ποτέ. Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν.
1: Είναι μια έρευνα, δεν αμφισβητείται δηλαδή αυτό.
0: Το θέμα δεν είναι τώρα ότι επιβεβαιώθηκε ότι αν βρέθηκε ή όχι. Το όνομα αυτού είναι αυτόν που η τελευταία αποκάλυψη είναι ο Ρόμπιν Κάνιχαμ, ότι ανοίγει σε αυτόν το. Ότι αυτό είναι ο Μπάνξι. Είπαμε ότι ο ίδιος δεν το έχει επιβεβαιώσει. Το τύπ της ιστορίας είναι ότι το Γραφείο Στατιστικών Ονομάτων στην Αγγλία και στην Ουαλία παρουσίασε για πρώτη φορά, όχι ως δημοφιλές όνομα, αλλά 5 οικογένειες που έδωσαν στα παιδιά τους το όνομα Μπάνξι. Μάλιστα, 2 από αυτές του έδωσαν το όνομα Ρόμπιν, που είναι το καινούριο που μάθανε ότι ο Μπάνξι είναι ο Ρόμπιν Κάνιχαμ. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι.
1: Άρα τα παιδιά είναι νεογέννητα.
0: Αρχίζουν λοιπόν στα νεογέννητα, αρχίζουν στα νεογέννητα παιδιά και δίνουν το όνομα Μπάνξι. Τους έχει δηλαδή εμπνεύσει. Βλέπουμε διάφορες εμπνεύσεις γονέων να δίνουν στα παιδιά τους διάφορα ονόματα.
1: Το Ρόμπιν Μπάνξι, δεν
0: είναι. Όχι, όχι. Κάποιοι το δώσανε Μπάνξι και κάποιοι το δώσανε Ρόμπιν, σύμφωνα με την αποκάλυψη ότι είναι ο Κάνιχαμ. Οπότε λοιπόν βλέπουμε να παίρνει και αυτό σιγά σιγά να ξεκινάει και αυτός να δίνεται σε βαφτιστικό όνομα παιδιών, όπως έχουμε δει ονόματα καλλιτεχνών, ονόματα συγγραφέων, ονόματα ποιητών, οτιδήποτε. Τώρα μπαίνει και ο Μπάνξι σε αυτό.
1: Υπάρχουν,
0: το
1: βέβαια,
0: ξεκίνημα είναι
1: στο να πούν το όνομα το πραγματικό. Υπάρχουν και νομικά θέματα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποιες έτσι ανοιχτές περιπτώσεις δικών και δικαστικών διαμαχών, ας πούμε, οι οποίες γίνονται πιο περίπλοκες όταν βγει το όνομα, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα βρουν τα ζητήματα.
0: Αυτά ξεπεράστηκαν. Αυτά ήδη βαφτίστηκαν.
1: Αυτά μπορούν να προκύψουν και στο μέλλον.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τον Banksy. Ψάξτε να βρείτε ένα κομμάτι που έγραψε η Λέντζα Τζανάτου, να δείτε το πώς ξεκίνησε το ρεπορτάζ του Reuters, τον In Search of Banksy, που τον Σάιμον Γκάρτνερ, και με τι σεβασμό για την ταυτότητα του Banksy, την πραγματική ταυτότητα δηλαδή. Λοιπόν,
1: τι σεβασμό, άμα δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν είναι σεβασμός.
0: Όχι.
1: Αφού ο άνθρωπος δεν ήθελε να αποκαλύψει.
0: Για να καταλάβεις ότι το Cunningham ήταν το πρώτο όνομα, λέγεται Jones πλέον. Mm. Υπάρχουν 5.000 Jones στην Αγγλία. Δεν έχουν αποκαλύψει.
1: Είναι και αυτό.
0: Δεν έχουν αποκαλύψει.
1: Είναι και ένα Γκάρο Τζόνς στην Αγγλία.
0: Απλώς προφανώς γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει. Λοιπόν, πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε λοιπόν τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.
1: Και αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικό Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, που το ακούσαμε και πριν 5-10 λεπτά εδώ στην εκπομπή μας. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια κι εσείς στα social media της εταιρείας.
0: Φεύγουμε, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6 πρωινό. Πέπερ Τάκης Γιάννου Θοδωρής Μπακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη στις 10 ακριβώς το Pepper Password για τη συναυλία που θα δώσει η Ελένη Κράβιτς στο Βερολίνο στις 27 Ιουλίου. Στις 17 Ιουλίου την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση να μάθουμε ποιος τυχερός ή τυχερή θα ταξιδέψει για το Pepper Experience. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο, να περάσετε πάρα πολύ ωραία σήμερα.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
8: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Βερολίνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
7: Pepper Experience.
8: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Μάλιστα. Καλημέρα, Πέπερ. Σε 13 λεπτά μετά τις 10. Καλή εβδομάδα, καλή έτσι καλοκαιρινή εβδομάδα. Βασικά, ακόμα εδώ είμαστε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Την Παρασκευή νομίζαμε ότι κάτι έγινε, ότι έχετε ξεκινήσει και φεύγετε. Αλλά τελικά για σουκού ήταν, διότι σήμερα όλοι εδώ. Από τους ίδιους δρόμους πηγαίνουμε στις δουλειές μας, συναντιόμαστε. Ταλαιπωρία υπάρχει ακόμα, υπάρχει κίνηση. Αλλά εντάξει. Στο βάθος καλοκαίρι, στο βάθος διακοπές. Επίσης, αυτή την εβδομάδα θα γίνουν τελευταίες προσπάθειες για να παρακολουθήσετε, να απολαύσετε Lenny Kravitz στο Βερολίνο, Pepper Experience. Την Παρασκευή το πρωινό Pepper θα κάνει την κλήρωση, οπότε τώρα θα γίνει το last call. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη κολοκοτρώνει μέχρι τις 12. Γεια σου Σταυρούλα, γεια σου Βάσια. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, θερινές εκπτώσεις και επίσημα ξεκινάνε σήμερα. Ανεπίσημα έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες. Επίσης έχουμε 30 βαθμούς, 34 θα φτάσει στην Αθήνα. Υπάρχει όμως και ένα βοριαδάκι έτσι για να αναπνέουμε καλύτερα. Να σας πω πως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εντάξει, επειδή και στα οικονομικά δεν είναι στα καλύτερά μας, ακόμα και ένα καφέ να θέλουμε να παραγγείλουμε, κοιτάμε πού είναι πιο φθηνός ο καφές. Στο box, ένα προθετικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις απολύτως τίποτα, διότι μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Οπότε, αν θες να παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, πράγματα, φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μόλις διαβάσαμε πως από αυτή τη ζωή έφυγε ο εξαιρετικός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Η οικογένειά του στο δήλωσε ότι η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη. Ο ίδιος κάποτε είχε πει πως δεν φοβάμαι, λέει, να πεθάνω. Απλά στην παρούσα φάση, λέει, θα με εκνεύριζε. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή.

0: 0 σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7 GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.

Λοιπόν, Peppers, η επιστήμη δεν έχει αποδείξει ότι υπάρχει κυριολεκτικά αυτό που λέμε social battery, η οποία, από την οποία αποφέρουμε έτσι τον τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω πως η καθημερινότητα όλων μας το καλοκαίρι στην Αθήνα το αποδεικνύει. Υπάρχει έτσι μία εξάντληση, δεν είναι κακό να το λέμε, όλοι μας το έχουμε στην ατμόσφαιρα και η μπαταρία μας νομίζω ότι στην παρούσα φάση τουλάχιστον είναι και γύρω στο 15%.

0: Λοιπόν, η κριτική, Μόμικρον Γιώτα, δεν ήταν έτσι γενναιόδορη μαζί της, όμως η ταινία Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson μέχρι ενός σημείου, στην παρούσα φάση έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office και νομίζω ότι η επιτυχία της ήταν ότι ο κόσμος αφενός πέναγε καλά κατά τη διάρκεια της ταινίας και έβγαινε έξω χορεύοντας. Δική μας εκτίμηση είναι αυτή και βασικά η μουσική είναι η δύναμή της. Πάντα η μουσική είναι δύναμη. Πέπε 96 και 6 είναι ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω πως αν είστε επιχειρηματίας, η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, διότι μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σας, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πούμε να έχετε μεταξύ άλλων μείον 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Για να κερδίσετε λοιπόν περισσότερα, χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε και τώρα αν θέλετε στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και Peppers, ο Λένι σας περιμένει στο Βερολίνο. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, δόντεξε!
15: δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Ω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Αρχίζει!
19: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
20: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
22: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
21: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
23: Σωστός ο παίχτης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

Στα 36 και 6 φιλάει με το Δεμόν για να πούμε άλλη μια φορά καλημέρα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Γενέθλια σήμερα για τον Ιντιάνα Τζόουνς, κατά κόσμον Χάρισον Φόρτ. 84 γίνεται ο Ιντι σήμερα, καλά να είναι. Κάποια στιγμή τον είχαν ρωτήσει ποιος θα μπορούσε να είναι, του είπανε, ο επόμενος Ιντιάνα Τζόουνς, ποιος θα μπορούσε να σε διαδεχθεί. Και γύρισε με πολύ μεγάλη απορία και είπε, κανείς. Δεν το καταλαβαίνετε, λέει. Εγώ είμαι ο Ιντιάνα Τζόουνς. Αν φύγω εγώ, φεύγει και αυτός. Διότι η αλήθεια είναι ότι αυτό το κοινικό που λέμε πολλές φορές ουδής σαν αντικατάστατος, για κάποιους ανθρώπους δεν ισχύει. Χρόνια πολλά στον Ιντι.

Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Μέσα λίγη της εβδομάδας, εκεί Τετάρτη-Πέμπτη, θα έχουμε λίγη καλοκαιρινή ζέστη. Θερμοκρασία λέει στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς. Εντάξει, άμα είναι για δύο μέρες, εντάξει, κομμάτια να γίνει, δεν πειράζει. Έχουμε περάσει χειρότερο εμείς. Δεν το 37 βαθμούς τώρα για δύο μέρες. Καλοκαίρι ελληνικό. Πέπερ 96 και 6 εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει.

0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Add some weekend to your life.

Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε το ιστορικό Live Aid στο Wembley του Λονδίνου, ο David Bowie εννοείται είχε ανέβει στη σκηνή του Wembley και μάλιστα είχε προτιμήσει, είχε επιλέξει να παίξει ένα τραγούδι λιγότερο από το σετ του, διότι ήθελε να προβάλλει και ένα βίντεο με τον λοιμό στην Αιθιοπία, γιατί πίστευε ότι έτσι θα συγκινούσε και θα παρακινούσε τον κόσμο να κάνει δωρεές περισσότερες και μεγαλύτερες, και έτσι ακριβώς έγινε. Pepper 96 και 6 και μετά ήρθαν οι Daft Punk.

0: Νταμιάνο όταν είχε γίνει το 1985 το Live Aid ήταν αγέννητος, δεν υπήρχε ούτε στη θεωρία ούτε στην πράξη πουθενά. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ αληθινό, διότι Peppers, όλοι μας έχουμε τις έγνοιες μας, μικρές, μεγάλες, οι οποίες πολλές φορές εμφανίζονται από το πουθενά και μας αγχώνουν απίστευτα. Αν συμβεί κάτι με το σπίτι, με το αυτοκίνητο, γι' αυτά λοιπόν δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Αυτά τακτοποιούνται. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία σου και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί πάρα πολύ απλά στο magentainsurance.gr οι έγνοιες μπορεί να γίνουν λιγότερες. Ποτέ δεν φεύγουν, έτσι, αλλά τουλάχιστον είναι αντιμετωπίσιμες. Pepper 96 και 6, το Pepper Password ακριβώς στις 12 έρχεται. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά.

0: Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αυτή ήταν μία από τις πολύ ωραίες στιγμές της επιστροφής του Μόμπι στην Ελλάδα, μιας και τον είδαμε live πριν από 2 εβδομάδες περίπου. In This World, στον αέρα του Pepper 96 και 6, εδώ βέβαια με τη φωνή της Jennifer Price. Κάπως έτσι λέμε, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μέρα, 12 με 2, έτσι και σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μπαίνοντας στα μισά του μήνα. Και σίγουρα όλοι, εντάξει, ονειρευόμαστε τόπους καλοκαιρινούς, τόπους με περισσότερη χαλάρωση, ηρεμία, τόπους διακοπών. Take me there, λοιπόν. Pepper Fresh. Από τα κομμάτια που αγαπάτε πάρα πολύ, από τα Pepper Fresh Tracks.

0: Λοιπόν, αυτό το χαρακτηριστικό όργανο που δίνει τον ιδιαίτερο ήχο στο She's Like a Rainbow, She's a Rainbow, The Rolling Stones, είναι το μέλλοντρον, έτσι. Αυτό του δίνει αυτό το κάτι πιο παιχνιδιάρικο, πιο παιδικό, πολύ χαρούμενο. Επίσης, ένα κομμάτι που δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό της συνολικής δισκογραφίας των Stones, οι οποίοι Rolling Stones πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν και τον 25ο δίσκο τους, Foreign Tongues. Είστε στον αέρα του Pepper 96, είστε στον Pepper, στον αέρα είναι η Βαρβάρα Σαββίδη, μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέ.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.

0: Ροίξ οπ και Σουζάν Σέντφερ εδώ στον 1-5-96-6 με το Stay Awhile. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τώρα λόγια να δείξουν δύο. Και μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά βλέπουμε ήδη μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον προσπαθούμε να τον ονειρευόμαστε. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 18 Ιουλίου, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96-6 και ο Κοσμός de Velegas θα βρίσκονται live και θα εκπέμπουν από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Γιατί κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96-6 παίρνει το βανάκι του και δημιουργεί έτσι αυτά τα Salt and Pepper Σαββατοκύριακα. Αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε εκεί λοιπόν, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! DP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Ω, φτάσαμε.
18: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Pepper 96 και 6.

Τρομερό αυτό πλάσμα που ακούει στον Μομπίλι Άιλις, εδώ στο Birds of a Feather, στον αέρα του Παπέρα 96 και ξεποπιστρέψαμε λίγο μετά τη μία Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Καλωσορίζουμε και εσάς που τώρα έρχεστε στην παρέα μας και θυμίζω ότι σε λίγες μέρες, παιδιά μου, θα γίνει η κλήρωση για το Pepper Experience που σας στέλνουμε να δείτε live Lenny Kravitz στο Βερολίνο, στην Uber Arena, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με το Δωρή Βαμβακάρη και τα Κιλιανούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Και αν δεν έχετε ακόμη δηλώσει συμμετοχή ή αν θέλετε να δηλώσετε επιπλέον συμμετοχές για να αυξήσετε τις πιθανότητες, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Κυριακή, από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Το ακούτε και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας.

Mrs. Robinson από Simon Garfunkel εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 και διαβάζω τώρα ότι στην Αυστραλία, στα ραδιόφωνα εκεί, υπάρχει, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία όπου φωνές AI, τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, παρουσιάζουν τακτικά εκπομπές ή δελτία ειδήσεων, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, να ενημερώνουν το κοινό όταν χρησιμοποιούν

0: Super 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Melengas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.

ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Add some queen.

0: Αυτά τα κομμάτια του Mob Είπα το Play ήταν ο ήχος του Millennium, μεταξύ βεβαίως άλλων που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, εκεί το 1999-2000, αλλά ήταν κομμάτια που αγόντουσαν πάρα πολύ και εξακολουθούν βέβαια, είναι πλέον κλασικά. Και κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη στις 12 εδώ στο Μπέπερ. Για χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

μια υπέροχη αλληλουχία αγαπημένων Pepper τραγουδιών λίγο μετά τις 2 σήμερα Δευτέρα. Η εθέρια φωνή της Dido λίγο πριν ο καθηλωτικός Teddy Swims, αλλά και η κιθαριστική θέη του Indino, του η Black Keys εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά μαζί μέχρι και τις 4. Ερώτηση με τη ζέστη πώς θα πάτε. Κρατήστε ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε θα είναι λίγο δύσκολη θερμοκρασιακά και καλώς και ορθώς συμβαίνει αυτό που μόλις είδα πριν λίγο στο κέντρο, αρκετά ελαττωμένη η κίνηση, όχι τόσες μετακινήσεις, και αν έχετε κατά νου να κάνετε μετακινήσεις, καλό θα είναι να τις συμπυκνώσετε ή να τις αποφύγετε ακόμη καλύτερα. Πάμε να παίξουμε Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, αλλά και God και Marvin Gaye εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.

0: Ένα τραγούδι διαλκυστίνδα. Το ήθελαν και το διεκδικούσαν πολύ και διάφοροι σπουδαίοι της Soul από το ρόστερ της Motown για να το τραγουδήσουν φαβορί, ανάμεσα τους και ήδη φτασμένοι Dusty Springfield από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, από τη Μεγάλη Βρετανία. Τελικά Marvin Gaye και Tammy Terrell έμειναν στην ιστορία της Soul και αυτό το ντουέτο μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper 96 και 6. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Amy Winehouse, Sivert Hogem, αλλά και Naked and Portugal The Man έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr

0: Αν δεν την έχετε δει live, την τόσο πεπερική Billy Clark χάνεται. Μια ιδέα του blended ηλεκτρονικού ήχου της με ελληνικές παραδοσιακές επιρροές μπορείτε σίγουρα να πάρετε στα instagramικά highlights του Pepper, πατώντας στο κουμπάκι Pepper Chart Session. Εκεί θα δείτε στιγμιότυπα από την πρόσφατη εμφάνισή της στην Αγγλικανική Εκκλησία και στο Pepper Chart Session μας. Αν θέλετε τώρα να τη δείτε live και άμεσα, για βάλτε στο πρόγραμμά σας, εμφανίζεται την επόμενη Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στην πλατεία της Πειραιός 260, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προσοχή, μην πάτε από νωρίς, εκεί θα φτάσετε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, γιατί 23:59 ανεβαίνει στη σκηνή η Billy, αφού θα εμφανιστεί στη σειρά live με τίτλο After Book. Τι θέλουν? Θέλουν να μας κρατήσουν ξύπνιους ευχάριστα και μελωδικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, εδώ, στον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου
4: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
21: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Χόζιερ έχει εξηγήσει σε συνέντευξεις του ότι ο τίτλος του, αυτού του τραγουδιού, του Too Sweet, προέρχεται από μία ιρλανδική έκφραση για ανθρώπους που είναι too sweet to be savory. Υπερβολικά καλή, υπερβολικά γλυκή, κάτι που τελικά καταντάει εκνευριστικό. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδο, στον Πέπερ 96 και 6. Λίγο μετά τις 3 Δευτέρα, ξεκινήματα της εβδομάδας, και εκνευριστικό και ενοχλητικό θα είναι αυτή την εβδομάδα το μέσος, ο μέσος όρος 36 βαθμών Κελσίου εδώ στην πόλη. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κατεπηγόντως ανάγκη για μικρές διακοπές σε κοντινές παραλίες. Κρατήστε λοιπόν ότι και αυτό το Σάββατο, 18 Ιουλίου, έχουμε Salt and Pepper παραλιά το ραντεβού εσείς και ο Pepper. Στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, στο εκπληκτικό Salty Wave Beach Bar. Στις πεπερικές μουσικές τώρα ο Κοσμάς The Velegas, 4 με 6 κάθε μεσημέρι απόγευμα live εδώ στον αέρα του Pepper. Εκεί το Σάββατο 2 μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Δροσιστικά ποτά και πεπερικά δωράκια επίσης, όλα αυτά στην εξίσωση για το Σάββατο. Συμπληρώνετε τώρα τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και κάπως έτσι διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διπλανή ξαπλώστρα του Pepper.

0: Το ξέρατε ότι οι Depeche Mode εμπνεύστηκαν τον τίτλο του Personal Jesus, που εδώ βέβαια διασκευάζει ο Johnny Cash, διαβάζοντας την αυτοβιογραφία της Priscilla Presley. Η Priscilla εκεί στην αυτοβιογραφία αποκαλούσε τον σύζυγό της, τον Elvis, τον δικό της Personal Jesus, γιατί λέει ήταν εκείνος που την καθοδηγούσε και της έδινε ελπίδα. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper, μαζί μέχρι και τις 4. Depeche Mode, μιας και το έφερε η κουβέντα, ναι, σας έχουμε ταξιδέψει να τους δείτε και αυτούς live με το Pepper Experience. Το τρέχον σας θυμίζω, σας ταξιδεύει στο Βερολίνο για Lenny Kravitz, 4 ημέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας, θα χρειαστείτε το Pepper Password, το νου σας θα το ακούσετε ακριβώς στις 4 εδώ στον Pepper, και γενικά ακούτε Pepper Password Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 4, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, φυσικά εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Melengas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. colors and breath.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Add some Amy Winehouse.

0: το φως της ημέρας δεν είναι το φόρτο σας και μόλις ρουπώνει έτσι νιώθετε την αυτοπεποίθησή σας να γιγαντώνεται, τότε ναι, ο Tame Impala εδώ στο Dracula κάνει το τραγούδι για σας. Ο Δράκουλας πάντως εδώ εύστοχη μεταφορά, πάντως αν είστε λάτρης των ιστορικών ντοκιμαντέρ, ορίστε η αφορμή να σας παροτρύνω να ζητήσετε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ το οποίο λέγεται The Real Dracula, The Brutal Reign of Vlad the Impaler. Τι κάνει όλο αυτό? Αναλύει την περίοδο της βασιλείας του αληθινού Δράκουλα, του θρυλικού κόμι Vlad. Να το αναζητήσετε. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

μόλις όλη την εβδομάδα και το μυαλό είναι ήδη στο επόμενο weekend. Θάλασσα, παραλία και Pepper 96 και 6 βέβαια, γιατί το Pepper Van παρκάρει τα Σαββατοκύριακα στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιάς στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι γίνεται Salt and Pepper. Το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου θα είμαστε μαζί 2 με 6 το απόγευμα με τον Pepper, με ζωντανή εκπομπή στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Και αν θέλετε να βρεθείτε παρέα μας, σας θυμίζω υπάρχει φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper96x.gr. Συμπληρώνετε και οι νικητές ενημερώνεστε μετά την εκπομπή. Εδώ και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας στον Pepper 6 και 6 και Νταμιάνο Ντάβιντ τη συνέχεια next summer.

0: Wanna Know ήταν οι Arctic Monkeys. Τέσσερις μέξι παρέα στον Bebe 96 και 6 και σήμερα πολλοί γιορτάζουν το Embrace Your Geekness Day, μια ανάλαφρη ημέρα που ενθαρρύνει τον κόσμο να αγκαλιάσει την αγάπη του για τεχνολογία, τα games, τα comics και την pop κουλτούρα. Χαιρετισμού σε όλους τους geeks εκεί έξω λοιπόν. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Ο φούρνος των Lidl ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς, γιατί έχει τοπίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Baker Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Μην ξεχνάτε και το Viber μας για τα μήνυματά σας. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Add some Florence to your life.

0: Ξεκίνησε με viral διασκευές online, καθιερώθηκε ως όνομα με τα δικά του υπέροχα τραγούδια, ο Terry Swims. Με το Bad Dreams, 4 με 6 μαζί στον Pepper 96.6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές. Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη επιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις, συνδυάσεις σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Θερμόμετρο στους 33 αυτήν την ώρα, θα έχει μικρή πτώση αύριο, αλλά πάμε για φουλ θερμοκρασίες 35-36 για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα. Σχεδόν καλό χεράκι λοιπόν, ο Pepper πάντα παρέα σας παντού.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις...

0: Προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εν το beginning ήταν ο Joy, είναι ο Peppers and the 666 και σήμερα κλείνουν 41 χρόνια από το θρυλικό Live Aid, τις δύο μεγάλες συναυλίες κατά της πείνας στην Αφρική που διοργάνωσαν ο Bob Geldof και ο Mick Jagger ταυτόχρονα στο Wembley στο Λονδίνο και στο στάδιο John F. Kennedy στη Φιλαδέλφεια στην Αμερική στις 13 Ιουλίου 1985 και συμμετείχαν πραγματικά τα πιο σπουδαία ονόματα της μουσικής από τον Mick Jagger, τον Paul McCartney, τον David Bowie και τους Led Zeppelin έως τη Madonna, τον Phil Collins ο οποίος πήρε και το Concord και έπαιξε και στις δύο συναυλίες, τον Brian Ferry, τους Duran Duran και φυσικά τους Queen με την καταιγιστική εμφάνιση του Freddie Mercury και πολλούς ακόμα. Το Live Aid μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε όλο τον κόσμο και υπολογίζεται ότι το παρακολούθησαν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια θεατές σε 150 χώρες. Μια σπουδαία ημέρα που η μουσική ένωσε κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Εδώ και αυτήν ώρα πάμε τώρα στα 90s με τους Connell, 74, 75, ο Κοσμάς, The Velegas παρέσω στον Pepper και αυτήν ώρα μαζί μέχρι τις 6.

0: Από τη μουσική της ταινίας The Beach, από τη χαρακτηριστική σκηνή που κλείνει το film, η μουσική του Moby με το Porcelain στον αέρα μας, ο Peppers 96. Και μιλώντας για ταινίες, ανέβηκε πριν από λίγη ώρα μόλις online το τρέλερ της νέας ταινίας του Μεξικανού Αλεχάνδρο Ιναρίτου, βραβευμένος με Όσκαρ βέβαια, το Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, που φαίνεται ότι θέλει να χτυπήσει Academy Award με έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο και μεταμορφωμένος. Όπως λέει το story, υποδύεται τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο, που ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει καταστρέψει τα πάντα. Λοιπόν, η ταινία αναμένεται τον Οκτώβριο, Digger. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl τώρα, που θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Έχει ξεκινήσει και απογευματινή κίνηση της πόλης. Εδώ μαζί σε όλες τις διαδρομές είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και ο Κοσμάς Δεμελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
15: Pepper 96
14: χορηγός ΔΕΗ.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
22: αλλά δικό μας είναι.
21: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Add some Hooverphonic to your life.

0: στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ ένα ταξίδι για 2, για 4 ημέρες στο Βερολίνο για το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena 27 Ιουλίου, αλλά και μια πολύ ωραία βόλτα πάνω από την πόλη με αερόστατο και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων του Βερολίνου από τον Πέπερ και τον Βλασόπουλο Travel. Λοιπόν, αν έχετε ακούσει ή αν ακούσετε, γιατί πρέπει να το κάνετε αυτό για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας, το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα σε λίγη ώρα, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχή στο website μας pepper96x.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που έρχεται τώρα σε λίγες μέρες, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέσας στον Pepper 96 και 6 όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στένια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

όνομα και για την εβδομάδα που ξεκινάει και για το πρώτο απόγευμα της Δευτέρας, αλλά και για την εισαγωγή αυτής της εβδομάδας που οδηγεί, υπενθυμίζουμε, την Παρασκευή στην κλήρωση του Pepper Experience. Λίγο πριν ακούσατε και το Pepper Password, όπως το ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6, λίγο πριν την εκπομπή. Την Παρασκευή στο πρωινό Pepper η μεγάλη κλήρωση για να βρούμε ποια ή ποιος θα βρεθεί στο Βερολίνο για να δει Lenny Kravitz live σε απόσταση αναπνοή στην Uber Arena. 4 μέρες στο Βερολίνο, όλα πληρωμένα, κανονισμένα και μια ωραία εμπειρία με αερόστατο πάνω από την πόλη. Φυσικά ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Καλή επιτυχία σε όλους. Αν δεν έχετε ακόμα δηλώσει συμμετοχή, που το βρίσκουμε αδύνατο γιατί συζητάμε κάθε μέρα για αυτό το επικό Pepper Experience, μπορείτε να το κάνετε σε αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία σε όλους και μπίνει σε ζήλ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: αν και δεν είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι, έχει αυτό το vibe, το καλοκαιρινό, αυτό το ανεβαστικό, θετικό θα μπορούσαμε να πούμε. Where Did I Go Wrong από τους UB40 στο Pepper 96 και 6, θα μπορούσε να είναι και ένα Pepper Classics. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας, με μια Αθήνα που είναι ξεκάθαρο ότι αδειάζει σιγά σιγά, και με όλους εμάς που είμαστε εδώ να το απολαμβάνουμε αυτό, και όσο πηγαίνουμε στον Αύγουστο τόσο θα πλησιάζουμε σε αυτό το πρόσωπο της Αθήνας, ειδικά τον Αύγουστο που μας αρέσει πάρα πολύ, όσοι δεν θα έχουμε την τύχη να φύγουμε από την πόλη. Χέρτ, Τζόνι Κάς, σε πολύ πολύ λίγο, καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Πρωτέρια.
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
21: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Add some

Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Δευτέρας 13 Ιουλίου, στα μισά του Ιουλίου, στα μισά της καρδιάς του καλοκαιριού, μιλώντας για καλοκαίρι, Salt and Pepper, και αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στην παραλία του Σχοινιά, στο Salty Wave Beach Bar, με το Pepper Van να παρκάρει εκεί και τον Κοσμά De Velenga να εκπέμπει ζωντανά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε λίγο στην εκπομπή, στο τέλος της εκπομπής, συγγνώμη, θα κάνουμε την κλήρωση, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε σε άλλο ένα Salt and Pepper αυτό το Σάββατο. Καλή επιτυχία σε όλους και pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Επιστροφή σε λίγο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Pepper.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

ρεφρές που πιστεύαμε πάρα πολύ από την αρχή σε αυτό το τραγούδι, και τώρα χαιρόμαστε με αυτό που συμβαίνει, και από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια και για αυτό το καλοκαίρι του 2026 που θα πάρουμε μαζί, Messi Lola Young. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλές διακοπές, καλές καλοκαιρινές διακοπές όσους ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και ανήκουν σε αυτό το πρώτο γκρουπ, όπως μας αρέσει να λέμε, των ταξιδιωτών του καλοκαιριού. Killing Me Softly With His Song από τους Fugees, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μέσα στα χρόνια. Αμέσως τώρα μέχρι τις 8, καλησπέρα και πάλι, καλά να περάσουμε.

0: της δικής μας πεπερικής Amy Winehouse. Καλησπέρα σε όλους. Υπενθυμίζουμε την Παρασκευή η κλήρωση για το Pepper Experience που έχει Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 Peppers. Αεροπορικά διαμονή, όλα τα έξω απληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Και έχουμε βάλει και 2 ωραίες εμπειρίες μέσα στην ήδη πολύ μεγάλη εμπειρία του να βρεθείτε στο Βερολίνο και να δείτε τον Lenny Kravitz live εκεί με το Pepper Experience. Εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο, δηλαδή θα κάνετε μια υπέροχη βόλτα πάνω από την πόλη με αερόστατο, και εισιτήρια και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, καταχωρείτε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου
6: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Add some Moby to your life.

0: αυτό ήταν για απόψε. Σε λίγο θα κάνουμε και την πρώτη κλήρωση για το Salt and Pepper του Σαββάτου. Έρχεται σε λίγο και ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλουν όλοι τα μέρα, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε.

0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ένα ευχαριστήριο γράμμα από τον τραγουδιστή τον Ρέιμον στην γυναίκα του που πίστευε σε αυτόν ενώ ήταν στο μηδέν ακόμα, άγνωστος, χωρίς λεφτά και χωρίς δισκογραφικό συμβόλαιο. Μία ωραία υπενθύμηση κιόλας για όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας κρατάνε όρθιους στα δύσκολα. Supergirl για την απόψινή μας καλησπέρα, καλή εβδομάδα κιόλας, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Τέρμα τα ψέματα λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά, πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, με την πόλη να γίνεται αισθητά πιο άνετη μέρα με τη μέρα, μέχρι να έρθει η ώρα της μεγάλης φυγής. Προς το παρόν εδώ όμως θα μείνουμε μαζί έως τις 10 και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Derek Fain και Σαν αμέσως τώρα στον αέρα μας. Για πάμε, καλά να περάσουμε.

0: καλύτερο soundtrack αν είσαι διακοπές τώρα ή αν ετοιμάζεις από μέρα σε μέρα που φαίνονται όλα έτσι πιο όμορφα. What a wonderful world εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν γίνεται, να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι το Aperol και φέτος στηρίζει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού, το Eject Festival στις 14 και 15 Ιουλίου με Cure, Florence and the Machine, Suede και Nothing But Thieves. Προς το παρόν, έρχονται οι Gorillaz σε λίγο εδώ στον Pepper, ένα από τα πιο ωραία Pepper Experience τη σεζόν κιόλας, και σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για αυτό που τρέχει τώρα για το Βερολίνο και το live του Lenny Kravitz.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλή.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Ταπασούρο, Πλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Add some Billie Eilish to your life.

0: Τζορτζ Γκαουντί, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης και απόψε στην παρέα σας. Δευτέρα 13 Ιουλίου λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία του Pepper Experience. 4 ημέρες έμειναν ακόμα για να μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα βρεθεί στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα για να δει ζωντανά τον Lenny Kravitz. 4 ημέρες για 2 άτομα με τα πάντα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel και αεροπορικά και διαμονή και εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο για να δείτε και από ψηλά την πόλη, όπως και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων και βέβαια τα εισιτήρια της συναυλίας στην Uber Arena. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή λοιπόν, κάντε το έστω και τώρα. Μαθαίνετε το Pepper Password που ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr και την ερχόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Μπαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Με το καλό, καλή επιτυχία σε όλες και όλους από καρδιάς.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Pepper.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Και 6.

από αυτά τα τραγούδια που σε κάνουν να ακολουθήσεις το ρυθμό χωρίς να το καταλαβαίνεις καν. Naked, Portugal The Man και Glide λιγάκι μετά τις 9. Μια μεγάλη καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Μιλώντας για Βερολίνο πριν λοιπόν, με αφορμή το Pepper Experience, να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στην παρέα εκεί στο πανέμορφο Prenzlauerberg, στον Κώστα, τον Δημήτρη και την Ιωάννα, που μου λένε στο chat ότι ετοιμάζονται για τις διακοπές τους στην Ελλάδα σιγά σιγά. Με το καλό να μας έρθετε λοιπόν, να περάσετε τέλεια εύχομαι, όπως και όλοι εσείς που μας ακούτε από μακριά, και μέχρι να φτάσει η ώρα της πτήσης, στέλνουμε λίγο από το vibe της Αθήνας με το Roach στον Portishead, γιατί όσα χιλιόμετρα και αν μας χωρίζουν, όλοι οι δρόμοι στο τέλος οδηγούν εδώ, στον Pepper 96.6.

0: Νάτι και η Last Shadow Puppets, Standing Next to Me στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και όσοι είμαστε εδώ ακόμα με αυτή την γλυκιά προσμονή των διακοπών να μας τριβελίσει το μυαλό, το αντίθετο είναι τα Salt and Pepper που συνεχίζονται μέχρι και τα τέλη του μήνα. Κάθε Σάββατο λοιπόν αφήνουμε πίσω μας την πόλη και στείνουμε ένα beach party στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, με μουσικές πάνω στην άμμο και ζωντανή εκπομπή μέσα από το βανάκι μας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αυτή τη φορά θα είναι ο Κοσμάς Δεβελέγκα στο τιμόνι. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί και να απολαύσετε όλες τις παροχές, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
4: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Add some teddy swims to your life.

0: Love vs. The World από τον δικό μας Ιβέρτ Χόγεμ. Και ποια είναι η συναυλία που περιμένετε περισσότερο φέτος εσείς? Να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι όποια και είναι η απάντηση, το Aperol θα βρίσκεται εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της καλοκαιρινής μουσικής, στο Eject Festival δηλαδή, στις 14 και 15 Ιουλίου. Μην ξεχνάτε και το Pepper Experience για Βερολίνο και Lenny Kravitz Live που φτάνει στο τέλος του την Παρασκευή. Στο pepper966.gr θα βρείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες, όπως και τη φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας και το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Και την Παρασκευή 17 Ιουλίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

νύχτα Δευτέρα στον Πέπερ. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μας. Είπαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αυτή ήταν η Red Hot Chili Peppers. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό το φοβερό ντοκιμαντέρ για το πώς φτιάχτηκαν ως μπάντα, για τη ζωή τους γενικότερα και την πορεία τους στη μουσική. Σας το προτείνω στη γνωστή πλατφόρμα, την Αμερικάνικη. Είναι από αυτά που μπορεί να γεμίσουν ένα πολύ ωραίο βράδυ καλοκαιρινό με ωραία μουσικά πράγματα. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα σας των τελευταίων εβδομάδων. Ένα Pepper Fresh που έχει κάνει τη διαφορά. Αυτός είναι ο Ντατή.

0: Αυτή είναι η Radiohead, νύχτα Δευτέρα στον Pepper, μια σχεδόν ζεστή νύχτα, δεν τη λες και αποπνικτική δηλαδή, αλλά τη ζέστη την κάνει, είναι 13 Ιουλίου. Αρκετοί από εσάς, βλέπω εδώ στο chat του Pepper, στέλνετε την καλησπέρα σας από διάφορα νησιά, και η Μαργαρίτα και η Θεωνία είναι μία στην Άξο και η άλλη στα Κουφονήσια. Έχουν ξεκινήσει διακοπές, κάποιοι από εμάς κάναμε και κάμια βουτιά τώρα το Σαββατοκύριακο εδώ στα Πέριξ της Αττικής. Πέπερ στους 96 και 6, 27 Ιουλίου στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο, 4 μέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Βερολίνο για να δείτε ζωντανά το Lenny Kravitz. Χρειάζεται για να ξεκλειδώσετε τη φόρμα που τη βρίσκεται στο site του Pepper, χρειάζεται να ακούτε το Pepper Password, ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα, κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Teddy Swims, έρχονται οι Cure, οι οποίοι θα είναι και στην Αθήνα, και ο Joe.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Add some Depeche Mode to your life.

0: Αυτή είναι η Roy Chop και το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, το All Over, με την Anne Sudfor, με τη Suzanne Sudfor και τη φωνάρα της. Νομίζω ότι η Roy Chop ήρθε η ώρα να μπουν ξανά στούντιο και να μας χαρίσουν επίσης ένα τέτοιου είδους τραγούδια. Pepper Stoos 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, νύχτα Δευτέρα. Σήμερα εμείς που αγαπάμε το σινεμά και εσείς που αγαπάτε το σινεμά, διαβάσαμε την έτσι, κακή είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, 78 ετών, είχε που να δώσει, πιστεύω, ακόμα και στην υποκριτική και χρόνια μπροστά του να ζήσει τη ζωή του. Είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Το Σαββατοκύριακο εδώ διαβάζω, πολλοί κόσμος πήγε σινεμαδάκι. Τα θερινά σινεμά είναι μόδα. Μαθαίνω ότι και στις πιο έτσι μακρινές γειτονιές της Αττικής τα θερινά είναι γεμάτα. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Florence, η οποία θα είναι στην Αθήνα τις επόμενες μέρες. Έρχονται οι Cannons και η Queen.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλό και...

Αυτή είναι η Τζολίν, η κοκκινομάλα τραπεζική υπάλληλος που πήγε να κλέψει τον άντρα της Ντόλι Πάρτον και έγινε τραγούδι. Πέπερ στους 96 και 6, νύχτα Δευτέρας 13 του Ιούλη, σχεδόν στα μέσα του Ιούλη. Νυχτερίνη Βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και ακριβώς τα μεσάνυχτα ένας συνοδοιπόρος εδώ, ένας λάτρης της εκπομπής και της βραδινής αυτής βόλτας της μουσικής που κάνουμε εδώ στον Πέπερ, ο Νικολίνιο Τιφόζο, γίνεται 40 χρονών, θα το ευχηθούμε όλοι στο μεγάλο σαλόνι του Πέπερ να τα χιλιάσει και να είναι ευτυχισμένος. Και μετά την Ντόλι Πάρτον, στο νέο αίμα αυτή είναι... Γιόλα τη φωνή, τη τραγούδι Starlight.

0: Αυτή είναι η Cranberries και το Dreams των Peppers του 96 και 6 νύχτα Δευτέρας, σε μια εβδομάδα που είναι ξεκάθαρα εβδομάδα του Μουντιάλ. Αύριο και μεθαύριο είναι οι δύο ημιτελικοί. Το Σάββατο είναι ο μικρός τελικός που σικάτα πια λέγεται ο αγώνας για την τρίτη θέση, και την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ένα Μουντιάλ που πολλοί το περιμένανε ανιαρό, αλλά δεν ήταν καθόλου. Είναι ένα Μουντιάλ που έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ και ποδοσφαιρικά αλλά και σε επίπεδο εισιτηρίων. Ένα Μουντιάλ που οι Αμερικάνοι το κάνανε θέαμα, όπως ξέρουν όσο λίγοι να το κάνουν, και ένα Μουντιάλ που έφτιαξε ένα pop είδωλο για την Generation Z, και αναφέρομαι στον Erling Haaland, αυτό το θαύμα της φύσεως της Νορβηγίας, αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής και center for, ο οποίος μάλιστα επέστρεψε σπίτι στη Νορβηγία κρατώντας ένα ταχυρυχευμένο ρακούν το οποίο αγόρασε στο Τέξας προς $750. Διάβασα αυτό. Αυτά είναι. Ο καθένας έχει περίεργα γούστα. Ταχυρυχευμένο ρακούν. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Tame Impala, έρχεται ο Ορέστης Χαλκιάς, ωραίες μουσικές εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Add some Sievert Holium to your life.

0: και από αυτούς αν περιμένουμε μια καινούρια δουλειά. Αυτή είναι η σπουδαίη μας η Βατάκ. Unfinished Sympathy εδώ στον Pepper στους 96.6. Είναι νύχτα Δευτέρας, έχει φτάσει η ώρα ένα τεταρτάκι πριν από τα μεσάνυχτα και για σχεδόν δύο ώρες ήμασταν μαζί και απόψε, όπως το κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας που ακούμε μουσική, επικοινωνούμε λίγο από το chat του Pepper, επικοινωνούμε μέσω των τραγουδιών, φτιάχνουμε εικόνες. Αυτή η μαγεία του ραδιοφωνού. Για τις δύο λοιπόν αυτές ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Θα είμαστε και αύριο μαζί στις 10 το βράδυ ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.